0: ξεκάρι, μάμου, κερί.
1: Αε, μπαμπά.
0: Αε.
1: Αν είσαι κανείς, θα μου φύγεις.
0: Θα μου έφυγνει εγώ μου. Αε,
1: θα έφυγει. Εν τι είδους τέλεγε εγώ που σου λύσουν, αν κάμπε είναι, θα καντυμένει σου λύσουν, είναι κοζοίρο και όλα.